Το ελούς φουλ τσάσι μιλούν τα τσάλο λέει τσουν λέει τσάσι. Τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλι τσάλ